να κάνει, μπορεί να τα λένε τώρα και ένα μράμα, δεν ρωτώ και να μου λέω, βα και να βγει και μου λέει, σαν να μπορεί να νικούα, σαν να μπορεί να βγει και μου λέει, σαν να μπορεί να νικούα. Μπορεί να κάνει, μπορεί να μπάω, κάνει να μου λέει, σαν να μπορεί να νικούα, σου λέει, σαν να μπορεί να μπάω, έτα να σούρα. Να μου λέει, σαν να μπορεί να νικούα, να μπορεί να νικούα, να μπορεί να νικούα, του MC 92.3 FM. Βα μου λέει και σαν να βγει και μου λέει, σαν να η λόλα, το σώσα γόνα την κορή, μα ναι, ματάγα, να μπορεί να νικούα. Θέλω να πει ότι είναι ρωσιά με την κορμαϊνέ, ναι, ματάγα, μα ηλάμια, μπορεί να νικούν. Ρεσί, ένα μαράμα και επίλμονε. Μπορεί να νικούν, βάκι να βρει το όνομα, ναι, μιλάω λέει, σε με την κορμαϊνέ, μπορεί να νικούν. Καπιμιά, πολλά μπορεί να δείτε, να του MC, να δείτε το point τρέφιον. Σε τέλο μου λέει, να στερτράμε ποτέ, γιατί πήρε τα κέντρα στα αναγόνια που είναι Marist Brothers Primary School, καπαγά δωρε την ματάκα, να νόνρα in the house, ένα national stadium. Ρομπούλα, να νρούα Πέτερο, βατ και η Τάνιαλα. Και έρχεσαι να λέω είναι η τίμη, η Senior House, να Greens, να συνειδημοτάχα πάνω, είναι να κάνουμε και μόνοι και σαρνα γόνοι, ο Σίβηρο να Ρούα, ο Τανιέλα και η Πέτρο, καλό να πάει τέπει την κανή συνειδημοτάχα, ένα που κουρνεί η Marist Brothers Primary School in the house, και να πάει δωρητή και ένα National Stadium, ένα σύγχυστρα γόνοι μετάκα. Στέλλα, να η τούκο μου λεπινάκα, να όλοι σε μετήμα, ένα μπόνι πινάκα, ένα ίντα, Josephine Pereira, επέλη η κουρουα λέμπα, Σκέψτε με λέω, είναι κορόι είναι Νταϊάννα, μα τέιρε κούλα. Βίνα πολύ μεσέω τη γμάι, ένα μπόνι βίνακα, Νταϊντάι. Σε ένα τελευταίο λάβει, και μου είναι και σάρα να τίμη είναι η Βαϊνμπούκα District School. Βαϊνμπούκα District School, under 15, να, και ένα open grade είναι η Βαϊνμπούκα District School. Ένα σώτσο ήταν η Eastern Zone Rally, η Παγαδόρη Σαρτικά εγώ, μα η Οβαλάου. Μα η Λιβούκα Οβαλάου, ένα μπόνι βίνακα, Νταϊντάι. Βέρτον και έναν κασιβούλη, καρτό Βήκα ότι κουβερνωμένε ο Μίστρα Σε Μίση, Μίσης Τουιν Ροκαντροκα, Μίσης Τινάι, καρτούσια μας δερτήκαμε εγώ, μα είναι Λεβούκα Public School, Primary School, ενώ που γνώντας σώστοταν, νόντα γονε λέω, να σώστοταν Νέρμπολ, καρτούτικομε και να Βάινιμπούκα District School, ενώ που γνώ Eastern Zone Rally, Νέρμπολ, βέρνα νόντα γονε λέω, βέρνα λεβέντα. Στερ τραβά από το Ιταλτούνα βέρν, μα το τίμινι αντα φώτην, νι RKS, Ράτου, κοντά από λίγο σκουλ. Αν τα φώτη είναι καρά, κέμπα τίγω, καρά πάει δίλητήγω ένα κόρμα κατούρα μα η καλό χολεύου. Ένα μπόγι βίνα καρτό, κέμπα σιγά το λέτήγω να αν τα φώτη είναι η τίμινη ράτου κοντά από λίγο σκουλ, καρά κέμπα τίγω ένα κόρμα κατούρα μα η καλό χολεύου, μα η λάμι ένα μπόγι βίνα κατεντάει. Καρτό μα η τόλη τίγω σιγά, νικού, ανηματάκα, παρουά, σιγά τα μπορεί να γονέλε στο λέτήγω να γονέλε μα η δέλα να καϊκάει. Καρά κέμπα τίγω μα η καλό χολεύου. Ένα μπόγι πίνακα. Σε πολύ πίνακα του και μου είναι να βγουν οι άρκοι έσα σε ένα και με τον αδερφό μου είναι τέλανα και κάνει αν τα φώτην. Καρτο και με το κοραμί καλό κολέβου. Σε πολύ πίνακα του και με τον σελακά μου έργανα του MC 92.3 FM. Νοί τα κοιτήκω. Είναι γράβει να κάνει τάβι βαγαγγίτο. Ένα μόνι μάδαβα ογκό. Σε ένα τελικό λάβα. Βγει και μου είναι ένα μπόγι την κόρη. Ένα FMF. Να φλάω μίλς ο Φίτζι γκόρη Μαϊουάλου. Βέβαια μου την αναπαγωρώ ότι όμως είσαι μάτι που να νικούα έταν σούρα του πόγου μέλα ο πέρινα άνι τη βέτα κατ' ο άντρα μπογητικό ένα φλάω μίλς ο Φίτζι ε βαλουμπέι σούα ένα μπογι βίνακα εντάιντα εσύ καταλήγω δάβει βι ράου να βι τα βολένι ράου λόσα αρτιά εγώ μα η τόλγα λεύου ένα μπογι νικούα αμιλία και η μάνα φέρι ένα μπογι βίνακα Ρωσιά μου λεβαίνει να γαναβεί τα βαλήν, Ρωσιά μου θα με καλακολή, μα η τόγα λέει, μπορεί να νικούα ο Αμελία και η Μάνα Φέρι, ένα μπόνι βίνακα, ντάι ντάι. Σε μου λέει, σε αρτερόβα, τι είπε η Όσκα, μάτω λόλο κούλα, ο Σέα μάτω λόλο κούλα, μπορεί να βλέπει, σε μάτω λόλο κούλα, μπορεί να τα βαλήν, μπορεί να βλέπει να με σίγουρα του μαϊ, όσοι τρελία, δεν τα γίνει σαν γράβει, τα λέει, να τα βλέπει, μα βίτη. Ένα βούκονι, μάδα, αν δεν γράβει κάπω, σαν με βγάδα παρτελάκινα, να μάδα σαότι, να Navy Day, ένα. Μου είναι μαδάω Σαούτι. Συνήθως είναι λαμπκέρα και με τον λαμπάρο την κορή. Μα η Howell Road, εν πόβλα νικούα, λόλο τρέλι και να λέει μου που βάλε, βάκε να πάει πούμα. Το τούσα να κορή, μα η Howell Road, ένα μπόγι πίνακα, δεν τα. Βίνα βολεύει σε μάτι μαϊν, πόβλα νικούα, νουι τάκι, νουι τάλι τάκι, να πει σε ρεσό, βάτα και την τριβή κατά, ένα μπόβλα νικούα, να πούνε σε λεκά μπορούγω, του MC 92.3 FM. Η κακούνε λάβα, εγώ σα τον ότι κακούνε λάβα, νομ Πάνω, λίμισε πολύ ντόλο. Σε λίγο λίγο το MC, να δείτε το point review, ένα μπόγιο είναι να κασάρνα, εντάει, εντάει. Στα βάση του Μανουάλου, ένα ρούα σαν βούλου κάθε δύο νομινίτη. Βήμα Μανουάλου, αλλά σου λέει και ένα μάτα, είναι λίμισε πολύ ντόλο, τώρα είναι και ένα μράμα, ένα μπόγιο είναι να κασάρνα, εντάει, εντάει. Ό,τι κάνεις εγώ, όσο να σου λέει και ένα μάτα, είναι λίμισε πολύ ντόλο, ένα μπόγιο είναι κουά, ο δέκλα, δεν είναι εικόνα γκάι, λίγο μετά μετά. Δεν βέρτε το όνομα, λίμισε πολύ ντόλο, σε λίγο λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λί

Να κάνει, πολύ μεγάλα τέλη να τώρα και ένα μαράμα, τώρα και να γονιλέω. Μα κύριε Πεκή, μην είναι ένα λαλάι, και μην είναι λεπέντα, είναι το πόγμου ρίνα τα λέει τέσκα. Να πώς άλλη που κακά μπορεί να του MC, να είναι του Pointer 3FM. Πρέπει να βαλεύει και μην είναι σέρα να σε με τη γμαϊν, πρέπει να είναι κουά και μην είναι σε με τη γμαϊν, να το πάει και μην είναι σε με τη γμαϊν. Σαν τα ρέτω μας άγγουα, λέει του γανοκό, μέσα ξανά που κουνεί να μπαίνει τελεπονή. Σαν τίγκο και μετά άγγουα, να μαϊτάει να μπαίνει τελεπονή. Κάνω μαϊτάρι και να μπορεί να είναι κουά, να μπαίνει σε λάκα μπορεί να του MC, να είναι του Pointer 3FM. Πρέπει να την πει και μου είναι σαν και συντολόγα λες στιγμά, σε παμπούρ την πει και μου είναι σαν να λέγω αν είμαστε είναι να πάνε τηλεφώνη, πει και αν δεν μπορούμε να είναι κούμα, ενώ πει και να κέρει η παγκαρά να πει μάδα. Από όσα του νότι κακούρι μου λέει λάβα, βάω να λύμε σε αγουλόν το αλλάντου, σε λέγω λέτικο. Ενώ πει μάδα και θα σαρά, είναι το λέτικο. Νι νόμουν είναι το παγκαρό με τηγμά, κατά το τόχο με τηγμά, να σαν λίγα καμπορίγκο του MC, να είναι το που είναι τρεβιό. Βάω να το του νότι, ότι κουνε τα λέω να του νότι, αμα είναι τουρε σαν λίγα καμπορίγκο του MC, να είναι το που είναι τρεβιό. Και σε εγώ και μου σε ένα σαλικά καμπρίγκο. Ο και μου είναι με υπαγαπού να μην υπαγατώ εδώ κατά να σαν σαλικά καμπρίγκο να του MC 92.3 FM. Η πόλη μου είναι και μου είναι όσα του νότι τι γίνει πρόκειται μου σε όλη την κορούα να λύμε σε βουλόν το αλλάσα μου. Τόλου σα έδωμα εγώ σα αφά να λύμε σε βουλόν το αλλάσα μου. Σε όλη βάλε τίγο με δόλε τίγα σε υπάγονται βίνα κατήγα να νόμουν είναι το άντρα μπούγει τίκο ποσότα τίκο νησαν μπούγει λίψα αρτικά να πονούα. Έπαγα όσο το νοητικό μου είπε σαν βήμα μάτικο να τίνει για να είναι το ποσό τα τίγω νέα τίγω να πω κουνίνω με το πόγμου ρίτικο με ένα πρόκραμμα μην ογκόνα του MC να είναι το point 3 FM από όνει βήμα τίγω και μου είπα όσο το νοητικό σήμα και μου είσαι ένα πρόκραμμα μου κόσο και αν του είναι πρόκραμμα μου σε έκανε να τον είπα καρρόγος είναι το πόγμου ρίτικο μου να του είναι το ένα πρόκραμμα μου να δει τη λάλα του και μου είναι είπα καπούνα είμαι είπα καταβάνα είπα τα πάτα νεπίγε και ρεμιγόνη του MC να είναι το point 3 FM είπα κατά εδώ κατά εκείνα. Να μην έχουν νήσει άλλα κακά μπουρινγκό. Σε αυτό το γραμματέα είναι με τα τηλεφώνη, η Βικέντα δεν μπορεί να νικούα. Ο Κουέστα, άμα η Λίγμα το πατάτη δεν μπορεί να νικούα. Σαν όλα τα κακέντα με τηλεφώνη, να δύο λίμα ο άλλου, λίμα λίμα ο άλλου σέβα. Δύο λίμα ο άλλου, λίμα λίμα ο άλλου σέβα, να με τηλεφώνη, σαν μα η νόνα τη γονή. Μα τα είναι λίμα σε πολλών τόλα, Βικέντα δεν μπορεί να νικούα. 958-5580. 958-5580. Να η ματένια να με τηλεφωνεί. Σαν με τρένια να μπορεί να είναι κουά. Ένα που κουνεί. Σε λέγα καμπριγκό. Να του MC 92.3. Το χρώτο κατάλε. 958-5580. Να με τηλεφωνεί. Σαν με λίγο το πατά. Βικέντα να μπορεί να είναι κουά. Ένα που κουνεί. Ματάει. Λίμε σε πολλών τόλων. Σαν ποτέ λίγο και τόλου. Τώρα είναι και μαράμα. Να κόρε λίμε σε πολλών τόλων. Ένα σολιτικό. Ένα δύο αντώνουν να κλόχο. Βικέντα. Ένα μπόνι βίνακα. Εν τάι τάι. Να και τόλου είναι λίμε σε πολλών τόλων. Σε λίγο να βήμα μαντώνουν οι δύο ένα κλόχο. Ένα μπόνι βίνακα. Εν τάι τάι. Να καβά σε νικαν γκίμα γκίμα σε ό,τι ό,τι. Λίμε στα πολλά δόλα, σε όλο το τύπο νικούα, ενώ πω τύρι μηνύτη, ενώ μετά βανόγκο πικράβει, ενώ πω γνώ νικούα, ενώ πω ξεράνει, σε λακάμπρο εγώ, του MC, 92.3 FM. Βάσα τον ότι, να τούν τάλαν τούν την κακούνι μου λεδά, παράρω σαν λακάμπρο δακάβα. Να μου να με τελεμονιά, κύριε μου νόπαρα, ότι μη κοινά. Ο δεκλά, κοντζάνο, κοντζάνο, ο δεκλά, είναι και μιλή που τίποτα, ενώ βούκου, ναι, πάνε λίμε στα πολλά δόλα, σε όλο το τύπο νικούα. Να μου τελεμονιά, 958-5580 και κρά, να μου τελεμονιά, Beta main dana mesa se merrao ani ba kwa ni kina namuni empaisa kina empaisa namba kina ada da mbini kina namuni empaisa ena bongi bina ka en dai dai sero kwa tete kwa kina sero bio kani na mate bio kani ndi ndi mo sero tete kwa kina sa mo tete kwa kina bongi bina ka en dai dai

Να κάνει, μπορεί να κατάλε να βεκάγουν, να βεκάγουν τα λαμάτια που κάνει. Ένα δύο είναι λοιπόν το σήμα τη μέκη να μπορεί να νικούα. Αγώ σε παγκούλο τον επίκη μου είναι και σάρα, μπορεί να νικούα. Νοί τάκη είναι, μακάρα σε εσέ τι κάνει. Να πει σε ρεσό και να πει γράφει, πάγα δωρή του κάνει, πάτα από τον επίκη μου κάνει. Του MC να είναι του που εντρέφευε, ενώ κουνι είναι ένα λόμανι τσάν στούριο, είναι βασί τίγκο. Μπάθεστ, ένα μπόγι πινάκα, δαϊντάι. Μπορεί να νικούα με σάρα, μπορεί να νικούα το Βίλεμ, εντέλα κάπου, σε μας αρτικό μου, όχι Λάντια, μα είναι η Ισλάντια, να μπορούμε να νικούα. Μπορούμε να τα μάγουμε, όλα σε πατήγμα, είναι μπορούμε να νικούα, σα πάμε μπορούμε να νικούμε, σε κάνουμε μπορούμε να του MC, να αντί του Point 3FM. Ατέ δα αντίρα να αντί, μας σέρε, σε είναι η Ταμπούα, Ναόμι, Ναμπάου, Ιωάννε, κόρη του Κάνα και μου τον Ιλαο Λάον, το σε με την κόρη, μα η Γκρένβιλ, ένα μπορούμε να νικούα, αούσα, βακαμπούλα, του ένιβι και μου το, ένα μπορούμε να κάνουμε, σίγουρα και ένα, Βάνα Μαράμ, Βάνα Σαρτίνγκο, Μα Ισάντα Ρώσα, Μα Αμερίκα, Νομπόβι να νικούα, Μαρέτα, Βουνία Ματάνα, Νομπόβι να νικούα, Βίνα Βολεμ σε βατήγμα, Τάου, Βίνα Βολεμ σε βατήγμα, Μα Αμερίκα, Νομπόβι να νικούα, Σαββαμπούλ, Τελή και Μουνίνε, Σάκα Μπρογόνα, του MC, Νάντι του Point Trevor. Μα σίγουρα και είναι η Ουνα Ισή, Τίκον του Ντουά, Σαμ Σαρτίνγκο, Μα Ουλβάτε, Νομπόβι να νικούα, Σαμπούλ, Τελή και Μουνίνε, Σάκα Μπρογόνα, του MC, και να μουνίμα του Βάλε, ένα μπόγι βίνακα, Ντέντάι. Σε όλη την Κίνα, βέβαια, η Λάλα, η Ρόρα, η Τενγκόρη, η Νάμα Κάλα, η Μπούβινα Νικούα, η Καρπά Παραγωγή, η Νάμα η Σέιντε, η Σίγκστα Νιμακτάκα, η Νάμα Κάλα, η Νάμα Κάλα, η Νάμα Κάπου, η Σίγκστα Νιμακτάκα, η Νάμα Σέιντε. Η Νάμα Λέμπα, η Σέμπα Τιμάιν, η Μπούβινα Νικούα, η Σέντι Ταμπούα, η Νάμα Σέμπα Τιμάιν, η Νάμα Κάλα, η Μπούβινα Νικούα, η Νάμα Κάλα, η Βεκέμουν και Σάρα να βγει γράβει, να πάλι βιβέσου ένα νόντα πανούα, μια πολύ βέσου να τον πανούα, κασίγουν λεβικέ να βγει και μου τον βγει γράβει την κορυμμένη μπόρο, και μου και Σάρα βγει γράβει την κορυμμένη μπόρο, μα είναι ένα maximum, medium, minimum και ένα pre-release center, καβά και να βγει και μου τον K9 και και μου τον emergency control unit. Σίγουρα λεβικέ να βγει και μου τον Ελένη Σέκτα, του Ράγα, μα είναι Σάντα Μονίκα, μα είναι μπόρο, κάνει σημαντικό μάι, ένα μπόγι βινάκα εντέντα. Και μου τον Ελένη Σέκτα, με ένα μπόρο, Ανα Σάντα Μονίκα, βέβαια, όλα αυτά είναι που είναι νικούμα. Σα πόμπουλ του είναι και σάρα, πόμπουλ του είναι και μόνο η brother John Lockwood, βέβαια, όλα αυτά είναι που είναι κανένα. Ένα που είναι νούμε το βίτο κονίτι μου, ένα που είναι σέλα και μπορεί εγώ. Να του MC 92.3 FM. Σίγουρα δεν είναι και μου τον έβαλα το πάρο με την κόρη. Μαϊ. Πατάνε σε πάρο με λάμι, που έλαβε η Μίση Πέτρο Δάμα και η Μίση τα Πέτρο Δάμα. Τα μα ηρεύα, τι είναι ηρεύα, ούνα. Ο Πέρι, ο Μαχάφου και η Ράμα Σιλόα. Ένα μπόνι βινάκα. Ενταίντα. Εγώ σα τούνω την ατούντα, αλλά τούντα την ντόματα να μπει λίγο πιο τώρα. Ένα μπόνι βινάκα. Ενταίντα. Κόμμα ρε νιγούν μπέσιν να τρώνε γόρι. Ντόματα που αναμπεί λίγο, ένα μπόνι να νιχούα. Ένα που κουνεί σάλκα καμπρούγκονα. Του MC 92.3 FM. Σίγουρα λευκίνα, βέβαια και μου να ηλάω λαμά. Αγκάσι βουλή, νίτι γόρι μα η λεβούκα, όβαλαου. Ένα μπόνι βινάκα. Ενταίντα. Ένα που έχουν ένα το κορίτικο, να λέμε αντά. Ένα που έχουν ισότητα όταν είναι netball, ένα Eastern Zone. Ένα μόνη μάδα από την Ακόγκο. Σε μου λεπικίνα, να μάτω πάλι είναι η Βίλιαμι, δεν λάβα κάπου. Σε μας αρτήκαμε η Νιου Σιλάνδη, η Οκλάνδη, η Νιου Σιλάνδη, να μπορούμε να νικούμε. Ένα που έχουν ισότητα και μπορούμε να το UMC, να δει το Point 3. Τον ισότητα και ρίτικα μάμι, βαγατά και τεγάνι. Βίρι και δεν αγώνει, να βα κάπου. Καρασέμα τίγμα, να μπορούμε να νικούμε. Όμοι, σε ποτέ την κουβέντα, βίλια με τέλα κάπου. Και τώρα να πω πάλι, σε μεσάρτη με οκλάντι, να πω πριν την κουβά. Από όσα τουνούν την κουβέντα, τέλα να νόγκου σερ, κακέρο κατώνα. Πότε είμαι μπει σε αρτικό, πήρε και δεν μου είναι από κάπου. Και να μην πήγαινε από πάλι, ναι, βίλια με τέλα από κάπου. Αρτό τη σε μεσάρτη με οκλάντι, μα είναι Ισλάντι. Ένα μπόγγι πινάκα, εντάξει.

Καναβίνα χαναντέρα, λέμε ένα μουκά. Ω, ιό. Ναι, μπορούμε να τα λεπτώνα και να μαραμόντρα που κοινωνεί λέω. Βάκει να βέει και όμνια λάει να δίνει τρόπο να σέβεται με κοινωνεί. Σαν μπορούμε να βέει και όμνια. Ένα σάλικα και μπορεί να κοντατεί MC, να είναι του πόιντα τρέφια μου. Θα τον ότι βήμα μάνι διόν τον χλόκο, αρμα η τέρα ιταλικίνα, να η κατόλου, η λίμη σε βούλον τόλα, βέει και αντά ένα μπόμι, βίνα καέντα ινδάι. Ρουάν να μεταλαμπώνησα με ρωμήγα καλά, να μεταλλεί μεταλαμπώνηνα, 8981-2440, πώς το λέω, να 958-5580, κάρα να μεταλαμπώνει, να 938-8561, ένα μπόμι, βίνα καέντα ινδάι. Να σαν τη τελαγόνα κατόλη να μεταλαβούν να μεταλαβούν τη βικέντα να μπούν και πίνα και εντάγιο ντόμα τα βικέντα να τα βισερεγό είναι όταν είσαι ρεγό σαν να γαϊτάρει τη βικέντα να κατόλη να μεταλαβούν να μπούν και πίνα και εντάγιο σαν πούλτο βικέντα και σαρά να κάνουν να βικέντα να μάτε πιο κάνει δίν δίνει βουνούν σε με τη βικέντα να μπούν να νικούν σαν παγαμπούλα, παγαμπούλα, παγαμπούλα, παγαμπούλα του είναι βικέμουν να μπούν και πίνα και εντάγιο Επίτα παλεύουν σε με τη βικέντα και ρεσέρτικο με βότα ήτη εγώ ατέδα μασέρε ρόνα βιταδίνη με βότα τι μου γωμά ρέτα βούνια ματάνα και ρεσέρ τι μου με βότα η βιταδίνα με νόνα σύστα ο ατέδα μασέρε ένα μπόγι βινάκα δαϊντάι σε τελικό λάβει να σε ρετράμα βότα ήτη με ρετό να γούνε εγώ να τίγω με βίνιου με τόγλεβου ο Ναουτσό ο Αμιλία ο Σουάνιο εμόση και μακρύτα Βέβαια, η Τουγάνη, ο Άμπορσιο Κέρτομπουα, μαναφέρει ένα μπόνι βινάκα, δέντε. Σε μου λέει και να βρει τον Ιλαλάο, το παρονοτικό με Γκρένβιλεν, μπορεί να νικούα, καρτούσο σαν κονετικό, για να μπορεί να νικούα, να Ιλαλάο, η Ιωάννη, στο Ιλαλάο, η Ιωάννη, κόρη του Κάνα, Μανάσα, ο Βίριμπα, Τόμασι, Κέρτο, να μαραμανάσι, καρτό, μόλι με βίτη, καρτό με τίγκο, ένα βούκο να ρασόγκο. Σύγκη βίδα, κάπου καθορίτων κοα εστέρνε ένα μπόγι βίνακα, δέντάι. Στέρ τράπα από τα ίδια κυβίρε τον Ιλαλά, βάρνω την κύριε Μαΐ. Μετά είναι σίγουρα να μπορούμε να νικούν αρτού. Σε μας αρτήμε ένα λαό λαόγκο, που πέλα ο Μίσης Πέτρο Δάμα, τα μαϊρεύα, την ηρεύα ούνα, ο Πέντιο Μάφου, ο Ραμασιλόα, ένα μπόγι βίνακα νικούα. Πάνω στα τούνο ότι και με τον αβιό κανήγορε, κρίκερε. Με τόσο του γάνα, μπούλε λίπο, Πέτρο Δάμα. Αγόρι να τρουγκάγκα, αγόρι να τσάμπενιγκορι. Το σουλέτε βολεύου, έναν μπιλεύου, έναν μπόγι βινάκα. Σε κολλήφθη και περνούσε με την κορεμένη, είναι η ματάγα, με λάμινη που είναι η κουά, ο ρεσίνα μαραμά και βιλμόνι, πάει και να βρει το νόμο. Καθώ σε μα τα τέμα, είναι η ματάγα, καθώ σε ένα κονέτικο, έναν μπόγι βινάκα, δεν δάει. Α σε κολλήφθη και να βρει μπόδι μπόι, ένα μπόγι βινάκα, μπόδι μπόι, Ιωάννη τουραγαλολόα, καηλούλιου, νι ματασέρια να. Να λάχω είπα λέσεις τελμάει, να λίγο είναι ματασέρα, να λάχω είπα λέσεις τελμάει. Ο Ιωάννε τουραγαλολόα, μπέδι μπέ ταλτούγα να γονγό ανικούα, όντε λίγο να κατερεπικέ μου, Ιωάννε τουραγαλολόα, να νομνή σύγνη σούδου, καί λίγο τελμάει, είναι ματασέρα, να λάχω είπα λέσεις τελμάει. Να πω λίγο και μνήσε με τη γονή που να νικούα, σέργο, λέω τίγνα σέργο, σαν μαϊτρέ διούκινα, να εκατόλουν, να μεν τελεπώνει, βήκε ένα μπόγι πινάκα, εντάει, εντάει.

Εντάξει, μπορούμε να τα λέμε, τουραν και μαράμα. Σύντρο και αντέλαμα μπαλάβου, σαν τον γονάι κατόλι, νόμα τελεμπονί. Σαν με λίγο τματά, αν μπορούμε να νικούα, αν μπορούμε να κατόλι, λίγο σαν ούλαν τόλα, αν μπορούμε να νικούα. Σαν όλα τίκο και να μπαν τελεμπονί. Να δύο αμβάλουν δύο ρουαβά βασέβα. Δύο αμβάλουν δύο ρουαβά βασέβα, 981-2440. Να κατόλι, νόμα τελεμπονί, σαν με λίγο τματά τίκο, βίκεντα, ένα μπόνι βίνακα, ενταϊντάι. Εν τω μεταξύ, βλέπω και μου είναι και σαν να δεκάγουν, να μάτα βιο κάνει. Ένα μπομπ να νικούα, αν είναι κατόλι να μεταλλεύουν, και σαν με λίγο το πατάτικο, ένα βουκούνι, κατόλι λίγο σε βουλόν τόλα, δίκαια να μπομπ να νικούα, να 981-2440, σαν με έγκαν κάτι και να μπομπ να νικούα, κατόλι να μεταλλεύουν, σαν με νόνα τίκο να γκάγκα, δίκαια ένα μπόγι πίνακα, ένα ένταει. Πάω από σαν ότι, ακόμα να μεταλλεύουν σαν με γκάγκα τίκο, κερκέρε, μέσα σαν με μπίτε μα να μεταλλεύουν, να δάμουν και να μην είναι παίσα να μην υπάρχει κανείς που να το δουν βέβαια μονί να μην είναι παίσα ένα μπόνι βίνα καστράνα δεν τάι όταν του νότι κουνήγουν τα δάπα σε πότα λέτε και να το δουν λίμισα βουλόντα αλλά βέβαια δεν μπορούμε να είναι κουά σα σα πω εγώ ρώσα βουλό καλή μονομιλίτη με τι είναι καλό τι είναι καλό να μην δάπε και να νομίζω εγώ είναι πιγκράβη εγώ κα είναι να πω τι είναι μνήτη να μην δάπε να νομίζω πιγκράβη λοιπόν τι είναι μνήτη με τι είναι καλό να μην τρέκει να είναι ότι ότι σε ένα γκίμγκιμα είναι λίμα σαν βουλανδόλα και αν ένα μπόγι βίνα χάει δεν δέκα κουνούν λάβα τώρα και ένα μαράμα σε ποτέ του κεντών είναι λίμα σαν βουλανδόλα δεν κελά δε ο οίκο να γελίμα το μετά ένα ή ότι ότι σε ένα γκίμγκιμα είναι λίμα σαν βουλανδόλα και αν ένα μπόγι να δεν δάει σε τώρα και ένα μπαλάβου σε αρτράβα μα τίποτα τι κουνά να σώσα εγώ να τι κουνά πιέπω νόγανι σώσα εγώ να τι κουνά μπόγι να νικουά αου σαν μπούλα σαν μπούλα σαν μπούλα σαν μπούλα δεν τρεβάζει ότι είμαι κενά, ώστε από γαμπούλα τρεβή και μουνή. Ένα μπόγι βίνακα, ντάι ντάι. Σε μου λέει και τρεβή και μου τον λαλάν, τον πάρω με την κόρη. Μα η ματάνηση πάρω με λάμι. Βαϊ, που βε αλαμίσεις, πέτρο δάμα, τα με ρεώα, την ρεώα, ούνα ο πέντιο μάφου, ο Ράμμα Σιλουά, Μαρία, βαγαταλακίνα βε η Σίμη, ένα μπόγι να νικούα, τον πάρω με την κόρη, μα η ματάνηση πάρω με λάμι, κα βάγμι μπίγα, βε η πέτρο δάμα. Αν μπορούμε να νικούμε, πώς θα το νοείτε, κέρκερ τι βγήκε μου το, νόγκο ο μπίγκορ με κακούνι λε σουλά. Τον πείτε τι πάω να το κατήγω, αν μπει λίγο, μπορεί να το ρίξει να κάνει ρέντε και είναι πολύ, κόρη, το τάμπαγμπα. Σε μου λέει, κοίτα μου, είναι λαό και σαν να μπορούμε να την κορίμα, είναι πίπα λίγο και σάρα. Ένα νόντα πονούα και μην είναι να μπορούμε να την κορίμα, να μπορώ. Ένα maximum, ένα medium, ένα minimum και ένα pre-release center. Πάτα λέει ένα K9 και κέμουν το ένα emergency control unit. Σε μου λέει και να πήγε το κεσάρα να λέω νησέκτα, να η Santa Monica, μα είναι μπόρο. Σε μου λέει πάτα λέει ένα, πήρε κεσάρα να βεκάντα, να μπορώ να την κερδίσω μαϊ λεβούκα, όβαλαου, ένα μπόγι να νικούα, και μου είναι ένα γκάσι βούλι, μόνο βούλι, και μου είναι ένα λίγανι πίσω σου, να δάνει πίσω σου και μου είναι ένα ιτούμπου. Ναι, τίποτα κύριε να λέμε αν τα μελεβούκα, να μόνιμα δαγκώ. Σα παγνούν οι βινάκα του NB και μόνοι είναι το MC 92.3 FM. Νοίτε και τίγουν, τώρα μόνιμα δαγκώ, να γράβει τα βιπαγαβούλη, παγκαγκίτο, να μόνιμα δαγκώ, κασίγουν λεπτά και να πει και μόνοι είναι αν τα φώτην, είναι τίμη, είναι Μάρες, είναι Δεμογόρη, είναι Ράτου Καντά Βολεύου Σκούλ, μα είναι τελά να κέκα, είναι μπορεί να είναι κουά, καρτού, και αν πασίγα το λετήγκο, μα είναι κόρο, παγκά του ράγμα, είναι καλκολεύου. Μα η λάμι ένα μπόγι βίνακα δεν δάει. Σήμερα και να βρει τον ηλαλά όρτο που αρμόν την κόρη. Μα η να FMF καρτού ένα μπόγι την μπόγι να νικούα. Να ηλαλά όν έτανα σούρνα του πόγου ο μέλα ο πέρινα ο άνι τίπετα ένα μπόγι βίνακα δεν δάει. Σαν πολύ τον κοιμνήσα και μπορούν να του MC 92.3 FM. Νουητάκι είναι ο Ιταλή Ιταλικό. Να πει σε ρεσό. Κα βάταν και την βίκεντα, ένα μπομπι να νικούα. Σε βλέπει και να βγει, ούνα είσαι τίκο τον τουα μαρέτα, βουνία ματάνα, βάνω σαν τίγμα, η Σάντα Ρώσα, μα η Καλιφόρνια, ένα μπομπι βίνακα, δεν δεν, α, Καλιφόρνια με μέρα και είναι Καλιφόρνια με η Καλκάνα. Βάταν και να βγει, ένα ματέρ κόλλα, βάνω σαν τίγμα, ένα Σέβο Street, μα η Λάμι, ένα μπομπι να νικούα, τι μα είμα, βάκα μου αδε κούτσε, μπομπι να κακενό, μπομπι να σε βάτιγμα, βάσουν η δουνούα, Σέλβασιο, Ενερίκο, Ελίκη, Τμπούνα, Λίτια, Καουφούτι, Διάντε Ρονάι Βακλούα, Μέρε Ρεβάι, Μίριαμα, Ράουαϊν Ράου, Αλοέσι, Νακρά, Φίλμον Ιβέρε Ρούα, Κέλμετα Καλβέτη, Έστι Ρόντεν, Φέοκο Λουίσα, Βάρνο Σαρτιμενέβη, Κυρκίνη Μαϊλάμι, Ράβα Τσόβιλίση, Σταλνιέ Τανέβα, Σάμαν Τόκαλοβέρε, Ισημέλη Δίλη, Βαγκαλάλα, Βινάλα Σεβατιγμάη, Σουλιανό, Γκάλο Ιβάλου, Ατέδα, Ντιρανάντι, Μασέρε, Τσόνε Λόκουντ, Βίκα, Νέρα Μπλεύου, Τσόνε Δακάουνι Βάλου, Σολεβένι, Κοροϊ, Ιούσεφ Μπλακ, Σάιμονι Ρόκο, Μερεόνι Ουλουιτόνγα, Κένι Τσότσι, Ανδρίου, Τσάλε Μπάτι, Φρανσισκό, Μαβούκου, Μαρικό, Γκίμα Μέρο Αλέσι, Νόα Τουτόκα, Τίνα Ιμπούνα, Κέσα, Ινισέ Μπάλε, Μαριάννα Ρόκο Μπουράι, Σέμι,
Rabun Deva, Suliano, Kadikin Koro, Tex Mbati, Elma Marurai, Bill Chovili.

Νικούα δεν, τάμπο καρό, βαρόν τα λίγο με νίσου λάντε, νομπόμενα νικούα, πολλά σι, νουκουβού, τάμπο ιουάλου, βάμε, του είπε γνώ, λένσι, τώρα, ραβινέσα, προσά, δεν μπορούμε να καβεράλω σε ό,τι νομπόμενα νικούα, και κομμουνικέ σάρα, να βεκάγω, δεν τρίβουνε σε ό,τι βίκαινα, αούσα, βαγαν μπορούσα, να τα μαλλίσει μπαλά, ψά του, σα βαγαν μπορούσα, και κομμουνικέ σάρα, ένα μπόγι βρήκα νικούα, ένα βουκούνι, σε λέκα μπορούγο, να του MC, η 92.3 FM. Σε λέγω άμενα, το πατκέδε, ένα μπόγι βρήκα νικούα, με υπόγα τα γάω του, γιατί τα βιντεύω. Τα βινούνται δεν μου κάνει, είναι καραβατικό, ένα μπόγι βινάκα, εντάει.